0: τώρα, όχι να κουβρεί είναι καπούμονα, τι πορωρό είναι τετάτα, νούκα νιπούμ. Χαρίκει αν κάει, όχι να κονά, μην τένεσαι με ντιότε που είναι, τε τα ρίκει είναι καρουγό τε όν, ούαν τε είναι άπουμ. Ωραία στά, το ούαν αγούα και τε πόχι, και που κίνητα είναι να κίνει τε πορωρό. Τε τάτα ρίκει καπούμονα και να φαίνει τα έναν τε όα, όαν τα χαρά να είναι.
1: Ωραία στά, το ούαν αγούα και τε πόχι, και που κίνητα είναι να τε πορωρό. Τε τάτα ρίκει καπούμονα και να φαίνει τα έναν τε όα, όαν τα χαρά να
2: είναι.
1: Kata aras pasiba ni kanuam. Ori asta tuwa na tenuwa nuwa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dali kim.
0: Ja, ai bu na ke kona na ke na se de tuwa phone
2: nei. Ori na ba wood phone. Ya di kona le keria ananga ibu kim poi ti kim nas.
1: Ya kupe.
2: Ibu kim te mem na wood phone dai na ko. Ya na se na de kupe. Don't recharge me. All the secret. Kana kwa dai ba ke kanu na telepon. Bu si yam kupe. Και κανουάκι δεν τρεπώνει να ηρωία μου του, αρώ ρόμ να κεφώνα.
0: Γεια, ο ηρέα δεν τα είχαν αγωγή να γρομορώ.
2: Ναι, να πούει τετέ που κοινικά να κόνει να μπρομορώ, είχα το του κόνα να μαχαίνα.
0: Τι είχαν τα όμα, ο πονουάμα.
2: Για κάνει να γα, ουρίνα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πόκ.
1: Βέτσοπα.
0: Ay, mga te web top up, ay mga tirang kan te web top up.
1: Te web top up, kung namdang job up, ay ako tangiriya. Kaya namta po, ay ako mena yay. Yan ang inipaisi.
0: Ya, kung guwaw ang neki.
1: Ibigin tiki po akam, kawara te website ayo. www.vodafone.com.kr Nakon job up, oriya nampan telepon, ki ananampan telepon rom, dinia amais, o nakon pe.
0: Ito mo, hindi mo pimewa, siya wa inanon isuwa te pong.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan din tayo. Sinanon na na sinas, wonderful.

0: το γοναρίνι να μένει να απορροϊ Vodafone η Ιωάννη Τάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ω τε πόκι, η βουκή με καρινά μου. Τε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι τε πονίνα. Ω τε ταρά το γόνα τε κλικαπάει. Τε νούα τε ταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κλικαπάει. Ω τε ταρά τε νούα τε κλικαπάει. Μινέ ω τε ταρά το γόνα τε κλικαπάει. Ω νόα τε ταρά τε νούα τε κλικαπάει. Ω νούα τε ταρά ο νόα τε κλικαπάει. Ω έι τε πίνε το γόνα τε ταρά ο νούα τε κλικαπάει.
2: Είμαι τε ρόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα ου, κουάιτου κονα ουέα, κουάιτε τέρικα, μόρτοφο.
0: Κορνάιν την αμαχαίνα, που απούιτε τα ρά, ο νόα ανακίκα πάει. Την επούιτε τα ρά, τη βήμα ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι απούιτε τα ρά, τη βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπόντεου, κομπόντεου, κομπόντεου, μόρτοφο.
0: Την επόντονε. Εσέν ήταν ένα μπορρόι, ένα ταουάκι, που απούιμε ρέωα τη σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέλτε είναι σου αναχωγέλ.
2: Γεια μάνι!